0: Κόρτα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάθε βράδυ. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.